Άγγιλα, Τζουμπέλ, Λάχα, Τουμίκο, Μπούλνες, Κιγιόν, Σέρρο Νίγρο, Σάντα Κλάρα, Πουέβλο Σίκο, Ταλκάμο, Γουάλκι, Κοελέμου, Σαν Νικολάς, Φλωρίδα, Γιουγκάι, Νασιμιέντο, Τσαρούα, Καμπανάριο, Πολκούρα, Ρίο Κλάρο, Γενεράλ Κρούς, Τρουπάν, Ελ Κάρμεν. Cada día sonando más fuerte. Cada día sonando más fuerte. Creación, la radio que une.